0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Η Κέρκυρα ακούει. Η Κέρκυρα νιώθει. Νιώθει. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η Κέρκυρα σε μια συχνότητα.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη.
1: Παίζουν
0: και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Μπες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Βουτιά στην πιο δροσερή μουσική. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Νιώσε, νιώσε καλοκαίρι.

Εδώ είναι τα τραγούδια που αγαπάς. Εδώ είσαι κι εσύ. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
2: Κάθε πρωί. Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
3: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5 σου λέμε καλημέρα.

0: Καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Πάμε μια βολτούλα πάνω από τα σύννεφα τώρα.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

αλήθεια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγάπας να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. «Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή», είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρισης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Στο Γεωμάρκ. Ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
5: Γεωμάκ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
1: Το πιο μουσικό πρωινό σου. 105,5 Λευκύμη.

0: Μπέμπα.
1: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927, η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972, οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989, πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων

0: Καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Κατερίνα. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γιώργο Πάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργό Πάλι.
4: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
5: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
4: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
5: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
4: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
5: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
4: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
5: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
4: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
6: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
7: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία laser αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2661 0 22 290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο. Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει, το υπόσχομαι.
1: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
2: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίμης.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας.
8: Καλέ, τι φωνάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
12: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
13: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
12: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
14: Τεχνολογικά μπροστά.

0: θα αγαπήσω.
1: Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

0: Ιταλία. Fruitland by Caterina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Caterina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Caterina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
3: Μεγαμάρτ.
4: Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Κάθε πρωί.
6: Κάθε πρωί.
5: Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύνη.
6: Λευκύνη 105,5.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
11: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σαου.

0: έρευνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
0: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
0: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
3: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
2: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου. Μιάρης Αρσέλης, ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρησαρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620-22723. Κινητό 6979-150-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22-691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλείς Γεωργοπάλη.
7: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
8: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
9: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Virou. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
10: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
11: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
12: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

Είστε online. Ακούστε μας ζωντανά στο radioelefkimi.gr.

0: στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο.

0: Προσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της Pulse δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
1: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα.
4: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
6: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
8: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 5 27.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
11: Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
12: Λευκύμη 105,5.
13: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία

Μιλότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο «Σου έχω νέα».
1: Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί.
0: Σας καλωσορίζω στο «Σου έχω νέα» της Τετάρτης, τρίτη μέρα του Ιουνίου, στον αγαπημένο μας εδώ σταθμό, εδώ που έχουμε συνηθίσει να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Καλωσορίσαμε αυτό το μήνα, μπήκαμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού με την αργία του Αγίου Πνεύματος και συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα για να τα πούμε όλα. Τα καθημερινά μας και τα τηλεοπτικά μας σήμερα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι για να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού. Η δροσιά του καλοκαιριού.

Θα ξεκινήσω με ένα πρόσωπο στο τηλεοπτικό έτσι τοπίο, το οποίο επανέρχεται μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Μιλάω για την Άννα Δρούζα, η οποία επιστρέφει δυναμικά από τη συχνότητα του Open αυτή τη φορά για μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων στη ψυχική υγεία για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τους ανθρώπους που ζουν σε μια σύγχρονη και πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος με την πολύτη της εμπειρία θα κάνει μια διαφορετική εκπομπή, ένα ταξίδι αυτογνωσίας όπως το έχουν ονομάσει στο Open, το οποίο έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουνίου, από αυτή την εβδομάδα, και κάνει πρεμιέρα με ερωτήματα για τους έρωτες, για τους εθισμούς, για τις διατροφικές διαταραχές, για το άγχος, για τις φοβίες μας, για την κατάθλιψη και για όλα αυτά που κάθε άνθρωπος σύγχρονος φοβάται ότι μπορεί να του συμβούν στην καθημερινότητά του.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου μιλάμε για τη τηλεοπτική επικαιρότητα και λέμε για τη νέα εκπομπή που ξεκινήσα αυτή την εβδομάδα με την Άννα Δρούζα από το κανάλι του Open. Σε κάθε επεισόδιο λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή την αφιερωμένη στην ψυχολογία, θα υπάρχει και κοινό αλλά και κόσμος και ψυχολόγοι που θα αναλύουν αυτά που λέμε γνωστά μαθήματα ζωής για όλους μας. Ποιο είναι το νόημα του έρωτα, πώς είναι οι απογοητεύσεις, πώς είναι η πλήξη, πώς είναι ο ανταγωνισμός. Και βέβαια ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθεί την διάλεξη αυτή και να συμμετέχει με ζωντανή παρουσία και περιμένουν να ζήσουν όλοι μαζί όλη αυτή την καταπληκτική εμπειρία που έχει να κάνει με την ψυχολογία και όχι μόνο.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρησης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
2: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
4: Λευκύμη.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
6: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
7: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
8: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
7: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
7: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
8: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκίμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266-20-22691.
7: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
9: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
9: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
10: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
11: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.

Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε τι γίνεται στην τηλεοπτική επικαιρότητα και να πούμε ότι το εκατομμυριούχος με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φαίνεται να έχει κάνει ρεκόρ τηλεθέασης τις τελευταίες ημέρες. Έχει φτάσει στα έπαθλα τις 300.000 ευρώ και πρέπει να πούμε ακόμα ότι ο μεγάλος τελικός φαίνεται ότι έφερε πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Το γυναικείο κοινό άγγιξε στο 21,7% ενώ στο ανδρικό έφτασε στο 33,9%. Και μάλιστα όποιος είχε την ψυχραιμία φαίνεται ότι το παρακολούθησε μέχρι το τέλος γιατί είχε και πολύ μεγάλες συγκινήσεις ο τελικός του εκατομμυριούχου. Ακόμα περισσότερη μουσική.

Μένουμε ακόμα στα τηλεοπτικά μας, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, και πάμε στις σημαντικές ερωτικές αλλαγές που έρχονται για το Voice, στόχη του Καπουτζίδη και αμφιβολίες. Τι έχουμε τώρα εδώ να πούμε? Έχουμε να πούμε ότι σε ερωτικές αλλαγές φαίνεται να φέρνει το Voice, έρχονται στο νέο σκηνικό και φαίνεται ότι η Ακούν Media έχει βρεθεί σε κάποιες συζητήσεις για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το talent show τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζονάκης και ο Χρήστος Μάστορας θεωρούνται αυτή τη στιγμή σίγουροι ότι θα υπάρχουν στις καρέκλες, ενώ την ίδια ώρα η Ελένη Παπαρίζου βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, χωρίς όμως να έχει δώσει ακόμα την οριστική της απάντηση. Ενώ πιο δύσκολη φαίνεται να είναι η περίπτωση του Πάνου Μουζουράκη, ο οποίος φαίνεται διστακτικός να συνεχίσει για μια ακόμα φορά στο σόου.

Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερες σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824.

0: απίστευτη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Κατερίνα. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
0: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
6: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
5: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
6: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο
6: πιάτο σας.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
7: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
7: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
10: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
9: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
10: Και λέει, τι βονάει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
10: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω.

0: πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
0: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
2: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
0: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
3: Μία ακόμα ανατροπή στο The Voice θα σημειώσουμε. Ανατροπή που υπάρχει και στην παρουσίαση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε ενημερώσει πως δεν επιθυμεί να βρίσκεται στο τιμόνι του The Voice τη νέα χρονιά, την επόμενη σεζόν δηλαδή, και παρότι η απόφαση του φέρεται να είναι οριστική, ο Sky συνεχίζουν τις προσπάθειες να τον μεταπίσουν, εξετάζοντας παράλληλα και εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του Γιώργου Δουλιανού να έχει πέσει ήδη στο τραπέζι.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

φίλες και φίλοι, σου έχω νέα εν πλήρη εξελίξη. Μιλάμε για την τηλεοπτική επικαιρότητα σήμερα Τετάρτη, τρίτη μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και δύο θρυλικά προγράμματα επιστρέφουν στον Αντένα με νέο κύκλο. Η δυναμική πορεία που καταγράφει το Familiar φαίνεται να τους έχει δώσει μια τονωτική ένεση εκεί στον Αντένα. Οπότε φαίνεται να αλλάζει και το σχεδιασμό του Αντένα για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Το κανάλι δίνει πλέον ξεκάθαρο βάρος στη μεγάλη ψυχαγωγία, στα μουσικά έτσι formats και αναζητώντας παραγωγές που μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρό τηλεοπτικό γεγονός στην prime time ζώνη. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν της Real Life, στο τραπέζι βρίσκονται ήδη δύο ιδιαίτερα γνωστά project, με το σταθμό να εξετάζει σοβαρά την επιστροφή τους μέσα στη νέα σεζόν. Ένα από αυτά είναι το «Στην υγειά μας», το οποίο φαίνεται να επιστρέφει με νέα μορφή. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.

Πάμε να δούμε λοιπόν επιστροφές τηλεοπτικών προγραμμάτων μετά το «Στην υγειά μας», τη μουσική αυτή ιστορική εκπομπή που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 2004 μέσα από την ΕΡΤ, στη συνέχεια πέρασε στον Α και στον Sky μέχρι το τέλος της, μέχρι το 2021, φαίνεται να βρίσκεται σε ένα πολύ καλό και δυναμικό τηλεοπτικό comeback. Λοιπόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία παραγωγής έχει ήδη επεξεργαστεί το πιο σύγχρονο concept με διαφορετική αισθητική και ανανεωμένο στήσιμο, διατηρώντας όμως το βασικό πυρήνα με ζωντανές ερμηνείες ελληνικών και ξενών τραγουδιών. Ο Αντένα βλέπει πολύ θετικά το ενδεχόμενο να εξετάσει το νέο project, στο νέο του πρόγραμμα, θέλοντας να ενισχύσει το μουσικό στοιχείο και το ψυχαγωγικό του χαρτοφυλάκιο.

0: και πάμε την ίδια στιγμή να δούμε τι άλλο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στον Αντένα. Μιλάμε για το Dancing with the Stars, το οποίο φαίνεται να επανακάμπτει. Και φαίνεται να επανακάμπτει και έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο πετυχημένες σεζόν του Αντένα. Και φαίνεται ότι ο Αντένα το εξετάζει πολύ σοβαρά να το επαναφέρει στο προσκήνιο μετά από 6 σεζόν που προβλήθηκαν από τον Αντένα και την παρουσία που είχε. Ξανά μπαίνει η συζήτηση για την τηλεοπτική του επαναφορά. Βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις, ενώ πρέπει να πούμε ότι εξετάζονται και τα οικονομικά ενδεχόμενα, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πολύ ψηλό budget για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αντένα θέλει να επενδύσει επιθετικά σε μια πιο λαμπερή ζώνη, συκτίζοντας ένα πρόγραμμα με μεγάλα σοου, με μουσική, με γνώριμα τηλεοπτικά brands που έχουν αφήσει και το ισχυρό τους αποτύπωμα στο τηλεοπτικό κοινό. Για να δούμε λοιπόν αν θα πετύχει να πάρει πίσω το αίμα του, γιατί φέτος δεν τα πήγε τόσο καλά. Ξελάσπωσε βέβαια με το Familiar φέτος.
1: Η Κέρκυρα ακούει Ράδιο Λευκύμη. Ακούστε, ακούστε αυτό.

0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
1: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
3: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
2: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
3: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
4: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Μιάρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μια

0: Μηνότερες τιμές. Μία ρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.

Να πάμε τώρα λίγο και στο στρατόπεδο του Α, που τα τηλεοπτικά μας λέμε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, και μετά την επιτυχία του Άγιου Έρωτα, ο Α φαίνεται να ετοιμάζει το επόμενο δυνατό του χαρτί. Και εδώ μιλάμε για την prime time ζώνη, εδώ μιλάμε για μια επένδυση στη μυθοπλασία με ένα τελείως διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό ύφος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το κανάλι προχωράει στην ανάπτυξη μιας νέας δραματικής σειράς, το Αμαρτίες και Ρόδα, η οποία βασίζεται σε ένα φορμάτ τουρκικό. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες.

θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα έχουμε τα πρώτα δείγματα. Να σας πω ότι στην ελληνική του μεταφορά, που βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια προετοιμασίας, τις τελευταίες ημέρες υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στο επίπεδο της παραγωγής. Αν και το αρχικό project είχε δοθεί σε κάποια άλλη εταιρεία, πίσω που βρισκόταν και ο Άγιος Έρωτας πίσω της, τελικά αποφασίστηκε να περάσει σε μια καινούρια, ώστε να έχουμε εξ ολοκλήρου την υλοποίηση της σειράς.

0: 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Έχω Νέα με το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Είμαστε στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ όλους για την πολύ καλή παρέα που κάναμε και σήμερα. Δέμε και τα τηλεοπτικά μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο πάλι εδώ για να τα πούμε όλα, και από την καλή και από την ανάποδη. Και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, για τη χαρά σε όλους.

0: πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
4: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακς συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή Οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
7: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
6: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Votes. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
8: Vouch. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρη Σταμάτης, στο Περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527. Για κηφικά κάθε τύπου.
9: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
10: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620-25200.
11: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
12: Τεχνολογικά μπροστά.
13: Ράδιο Λευκίνη. 100.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 100.

0: Μια φορά σαν σήμερα.
1: 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927, η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972, οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989, πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ράδιο Λευκίνη, 105,5.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Husqvarna, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 26620 61012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
6: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
7: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
8: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
7: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
8: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
9: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο food and more all day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο food and more all day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

105,5 Ράδιο Λευκίνη. Εδώ η διασκέδαση είναι 5 αστέρων. 105,5 Ράδιο Λευκίνη. Μείνε στην παρέα μας.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: μαζί μας. Όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά Ολυμπιακός, επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρησης και κοιτάζει Ευρώπη.

0: επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά, θρασίβουλος κουρής. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα. Λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
6: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
5: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
6: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
5: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
6: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
7: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
8: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
9: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
8: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ράδιο Λευκύμη 105,5. Είναι όλα, όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα κάθε σου στιγμή. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
1: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
1: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
2: Στο Γεωμάρκ, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
4: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
5: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
4: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
5: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 266 20 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cube Bistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση, όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cube Bistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
2: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
2: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. 13 συλλήψεις, περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη για τους δράστες. Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική μέσα σε ένα ολοένα πιο πιεστικό διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΩΣΑ για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα όμως προειδοποιεί ότι η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας παραμένει κρίσιμο σημείο ευπάθειας. Σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Επίθεση 30 ατόμων σε παρέα ανηλίκων στην Παιανία, χτύπησαν τον έναν με ρόπαλο στο κεφάλι, 9 συλλήψεις. Η Δήλος χάνει 1/100 τον χρόνο από την άνοδο της θάλασσας και γεωλογική καθίζηση. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν στόχους στο Ιράν, ντρόνς έπληξαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ο Τραμπ χτίζει πάλι το τείχος των δασμών στο στόχαστρο 60 οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
8: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρει

0: Γάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σούμπεϊς. Κουσπάδες Λευκύμης.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
2: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά, πίνω και κρασί ντόπιο.
1: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
2: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
3: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
2: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχνέ, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
4: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
2: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
1: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
2: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
4: Ράδιο Λευκύμη, 100.

0: έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Εγώ πρώτη.
1: Καλέ με κουκοψοχόλια σας. Είναι δυνατόν. Μου κόψεις τα ύπατα που λένε.
0: Δεν είναι πολύ χαρούμενη ημέρα σήμερα.
1: Μέρι. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσεις με αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που κουράρει την υγεία και την διάθεσή σου, διότι πραγματικά είσαι ένας άλλος άνθρωπος.
0: Ναι, αυτό τώρα το τελευταίο που έχουμε ξεκινήσει και ξεχνάμε να καλωσορίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να μας λέει ο κόσμος για.
1: Πώς θα μας τα πει ο κόσμος άμα δεν τους πούμε εμείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Πιάνεις τα vibes.
0: Ναι.
2: Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιόφωνά σας.
0: Είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε και θέλω να σας υπενθυμίσω, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα το κάνετε μέσα από τα social media, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: 3 Ιουνίου και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έτσι, η μερούλα μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο, μπορώ να πω. Το 1789 στα γεγονότα ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδαρος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο ενθουσιώδης η υποδοχή. 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, παρακαλώ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6 βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
2: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
3: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
2: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
3: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
2: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
2: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
6: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26 620 25 200.
7: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά. Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
10: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
12: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
13: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
14: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
15: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

0: χαμηλότερες τιμές. Μύαρης Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη.
2: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: γιατί.
1: Αχ, τι. Μα πιάσαν στον αέρα.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Ρε παιδί μου, δεύτερο ημίωρο, περάσε
0: διαφημίσεις.
1: Σε ενημερώνω, σε ενημερώνω, φωνάζω, διαβάζεις, μιλάς στο τηλέφωνο. Κάνει. Πέρασε τα διαφημιστικά.
0: Μου ζήτησα να στείλω κάποιες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, τις πληροφορίες θέλετε.
0: Περίμενε, γιατί.
1: Αχ, μα πιάσαν στον αέρα.
0: Ρε παιδάκι μου.
1: Ρε παιδί μου, δεύτερο ημίωρο, περάσε
0: διαφημίσεις.
1: Σε ενημέρωνω, μα ενημερώνω, φωνάζω, διαβάζεις, μιλάς στο τηλέφωνο. Κάνει. Πέρασε τα διαφημιστικά.
0: Μου ζήτησα να στείλω κάποιες πληροφορίες.
1: Μάλιστα, τις πληροφορίες θέλετε.
2: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkini.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: Λοιπόν, έχω μία είδηση να διαβάσω, γιατί πολλές φορές λέμε πράγματα, σκεφτόμαστε ότι τι μας συμβαίνει, γιατί σε εμάς αυτό και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο ή και στα παιδιά μας καμιά φορά. Έχω μία είδηση η οποία είναι από τον Καναδά και μιλάει για μία οικογένεια μέρη η οποία λέει ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο γιατί τα παιδιά της από μία... πώς το λένε, μία πάθηση που έχουν από γέννησή τους και δυστυχώς την απέκτησαν και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, σιγά σιγά θα χάσουν το φως τους και υποφάσισε η οικογένειά τους να γυρίσει όλο τον κόσμο ώστε να δημιουργήσει στα παιδιά της εικόνες και να έχουν πάρει πράγματα πριν συμβεί αυτό, γιατί πάσχουν από μία, δεν ξέρω, μία ασθένεια των ματιών που είναι εκγενετής, σωστά το λέω,
1: ναι.
0: Στην οποία προοδευτικά θα χάσουν μέχρι κάποια στιγμή τη ζωή τους, όχι πάρα πολύ μεγάλη, σχετικά αρκετά νέοι, το φως τους. Οπότε λέει οι γονείς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μαζί με τα παιδιά τους όλο τον κόσμο για να δημιουργήσουν εικόνες, να έχουν προλάβει τα παιδιά τους να δουν όσα περισσότερα πράγματα μπορούν.
1: Ανατρίχιασα.
0: Τρομερή είδηση.
1: Ανατρίχιασα και πραγματικά εγώ σε αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται έτσι με τα παιδιά τους, είτε σε αυτό είτε σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, τους βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχουν λόγια. Ράδιο Λευκύμη 105.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εμείς προχωράμε, είμαστε στο να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ο μήνας έχει...
1: Τρεις. Τώρα αυτό ήταν ωραίο.
0: Ναι.
1: Να, φύγανε μερικοί.
2: Καλό ήταν, ρε παιδί μου, που να πάνε, που να φύγουν, που να μας αφήσουν. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς θα πάμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Και επιστροφή ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
6: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της Ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
9: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
10: Μην αγχώνεσαι για τίποτα, σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
9: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
9: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
10: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
3: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
11: Χτίσε με ασφάλεια, χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκευή.

0: οδηγών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φόντας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με

0: Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω αυτό που έλεγα.
1: Για συνέχισε.
0: Έχεις ακούσει ότι παγκοσμίως το υλικό αυτό που λέγεται ελενίτ εξαφανίζεται, που είναι αμίαντος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κάποιες πλάκες που τις χρησιμοποιούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, είτε για στέγη.
1: Οι οποίες ήταν καταστροφικές, λέει, για την ανάπνευση.
0: Για το αναπνευστικό. Ναι, ναι. Μιλάμε ότι είναι ο καρκίνος ο ίδιος.
1: Επίσης,

0: αν είχε σελενίτη στο σπίτι και ήθελε να το αφαιρέσει, ναι, δεν γινόταν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Έπρεπε να γίνει με μια συγκεκριμένη διαδικασία.
1: Αυτό λέω. Όχι, έπρεπε να γίνει. Γίνεται μόνο με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχω δει ανθρώπους ακόμα και τώρα. Και όχι μεγάλη ηλικία. Άντε να πει ένα άνθρωπο 90 χρονών, δεν του πολύ κόβει κιόλα τώρα.
0: Μωρέ, αυτό
1: όχι
0: το κόβει περισσότερο.
1: Θέμα, όχι ότι είναι θέμα ηλικία το να σου κόβει, αλλά τέλο πάντων λε: OK, δεν θα γίνει για τίποτα με 90. Δεν λέω αυτό. Έχω δει νέου ανθρώπου που είναι μέσα στα πράγματα γενικώ να μπαίνουν στη διαδικασία να αφαιρέσουν τέτοιε πλάκε από ένα εξοχικό του. Το έχω δει με τα μάτια μου. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχουν πέσει ποτέ σε μία είδηση, σε μία δελτίο, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε που λέει ότι προσοχή, δεν τα σπάμε, δεν τα πιάνουμε με τα χέρια μας γυμνά, δεν απαγορεύεται να τα πιάσουμε εμείς οι ίδιοι, πρέπει να φέρουμε ειδικό συνεργείο. Έχω δει λοιπόν άνθρωπο νέο σε ηλικία μαζί με τα παιδιά του που ήταν 10-12 χρονών να τα βγάζουν ωραιότατα με τα χεράκια τους, να τα σπάνε, να τα κάνουν στίβες για να τα πετάξουν για πολλά. Και λέω, παιδιά, ο κόσμος δεν πάει καλά. Μιλάμε ότι η χαζομάρα μας έχει πλήξει στο κέντρο του κεφαλιού. Μπαμ!
0: Θα σου πω αυτό που έλεγε μια καθηγήτρια μου στο πανεπιστήμιο. Είστε η γενιά της γρήγορης πληροφόρησης και καθόλου της ουσίας.
1: Τίποτα.
2: Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο New York Times.
1: Ταξιδάκι.
0: Yeah. Oh, no.
1: Να σου δώσω τη λίστα. Εκείνη τη λίστα που σου έχω πει πόσες δύο εβδομάδες πριν.
0: Λοιπόν, New York Times αποθεώνουν την Τίνο. Α, γιατί έρχονται αυτοί σε εμάς. Μας πήρε τα μυαλά, λέει δημοσιογράφος του New York Times. Ο Τζέσιο Χάρουιτς είναι ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, ο οποίος επισκέφτηκε μαζί με την οικογένειά του το νησί της Τίνου και το εξύμνησε σε ένα από τα κορυφαία μέσα ενημέρωσης του πλανήτη. Κάπως έτσι, η δικιά μας Τίνος κοσμεί τα κοινωνικά δίκτυα των κορυφαίων ταμπλόιτς. Ο δημοσιογράφος εστίασε τη λέξη μελτέμι και τον αέρα που του πήρε και του σήκωσε. Πήγαμε στην Τίνο και μας πήρε τα μυαλά. Έγραψε σε ανάρτηση που αφορούν την, που είναι υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν την Ιταλία, το Βατικανό, την Ελλάδα και άλλα μέρη της Νότιας Ευρώπης.

0: στον 5,5.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστροφή για το τελευταίο μας μέρος, τέταρτο και τελευταίο σε λίγο.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
2: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
1: Ράδιο Λευκύμη.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη, τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα.
1: Γιατί όλοι ακούν Ράδιο Λευκύμη.
3: Λευκύμη. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
7: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
6: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
7: Θέλε, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
6: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
7: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αγνέ με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
8: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ σας.
7: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
7: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
9: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
10: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
11: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
11: 105,5 Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.
1: Ράδιο Λευκύμη.

0: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Ναι, λοιπόν, άκου μια είδηση. Τα κλειδιά
1: του παραδείσου.
0: Πρέπει, λέει, τα κλειδιά του αυτοκινήτου να τα βάζουμε μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Γιατί?
0: Στο σπίτι. Ακούγεται περίεργο, αλλά η τοποθέτηση, λέει, των κλειδιών σας στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα. Η κλοπή του αυτοκινήτου είναι από τους χειρότερους εφιάλτες των οδηγών, εννοείται. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο είναι αντικείμενο μεγάλης αξίας, οικονομικής και συναστηματική για πολλούς.
1: Ναι, αλλά τώρα έχουν βγει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες στα μισθώνουν και θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι εκεί. Κανένας δεν θα έχει αμάξι.
0: Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προστατεύσετε το αυτοκίνητό σας, όπως αντικλεπτικά, συνεγερμοί, GPS κτλ. Υπάρχει όμως ένα ακόμα τρόπος, λέει, προφύλαξη του αυτοκίνητου που ελάχιστοι γνωρίζουν και μπορεί να βοηθήσει στο να καταπολεμήσετε μία νέα τεχνική κλοπής. Η τελευταία αφορά το χακάρισμα. Είχαμε χακάρισμα
1: κάρτας
0: λογαριασμών. Χακάρισμα, λέει, του ασύρματου κλειδιού από τον επίδοξο κλέφτη. Με σκοπό να μπορέσει να ανοίξει και να βάλει μπρος το αυτοκίνητό σου και να φύγει.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Οι περισσότεροι, ρε παιδί μου, λέει, αφήνουμε τα κλειδιά του αυτοκίνητου μας κοντά στην εξώπορτα. Για ευκολία. Ένα κουτί κοντά στην εξώπορτα, ανοίγεις, παίρνεις το κλειδί σου, φεύγεις.
1: Ενώ τώρα, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που βγήκε και είπε να τα βάζεις στο φούρνο μικροκυμάτων.
0: Περίμενε να σου τελειώσω την είδηση. Λέει, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι κλέφτες μπορούν να λάβουν, λέει, το σήμα του κλειδιού και να κλέψουν χωρίς κόπο το όχημα.
1: Απ' έξω.
0: Ναι, πατάς εσύ. Υπάρχει όμως, λέει, μια περίεργη όμως μέθοδος προφύλαξης, η οποία είναι αυτή που σου είπα. Να βάλεις τα κλειδιά στο φούρνο μικροκυμάτων. Μικρή αυτή η συσκευή εμποδίζει, λέει, τη μετάδοση του σήματος του κλειδιού και κάνει πιο δύσκολη τη ζωή των επίδοξων ληστών.
1: Πολύ ωραία έρευνα αυτή. Για να σου βρουν το κλειδί θα μπαίνουν και στο σπίτι.
0: Δεν λειτουργεί βέβαια σε όλα τα κλειδιά, αλλά τέλος πάντων, επειδή προφανώς ο φούρνος μικροκυμάτων είναι προστατευμένος, είναι ένα περιβάλλον προστατευμένο με διάφορα μέταλλα, επειδή εκπέμπει μικροκύματα, βάζοντας τα κλειδιά σου εσύ εκεί, αυτός δεν μπορεί να αντιγράψει από μακριά τους κωδικούς που έχει μέσα το κλειδί σου.
1: Εμένα θα μου το πάρουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω φούρνο μικροκυμάτων.
0: Δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Κάτω από το στρώμα.
1: Αφού δεν έχει μεσοκύματα.
0: Στο πλυντήριο μέσα. Δεν έχεις πλυντήριο πιάτων?
1: Όχι, σκάφη για να πλένονται καλά.
0: Στη σκάφη.
1: Σκάφη.
0: Βάλ το στη σκάφη εσύ, ρε παιδί. Μεταλλική είναι.
1: Πλαστική.
2: Η Κέρκυρα βουτάει στο καλοκαίρι. Βουτάει στη μουσική με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Στο τελευταίο ημίωρο έχουμε επιστρέψει ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω σε έναν κύριο που αποφάσισε ότι θα βγει στη σύνταξη μόλις τα 84. 86, συγγνώμη.
0: Okay.
1: Να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Ο Woody Allen.
0: Τέρμα.
1: Τέρμα.
0: Τέρμα η σκηνοθεσία.
1: Αποσύρεται από το κινηματογράφο. Θα αφιερωθεί στη συγγραφή.
0: Θα γράφει μόνο.
1: Μόνο.
0: Ωραία.
1: Μπορεί κάποιος άλλος να πάει στο κινηματογράφο γι' αυτόν. Εντάξει, καλό είναι αυτό να το παίρνει απόφαση να φεύγει ο παλιός ο κόσμος, να μπαίνει κανένας καινούριος.
0: Εντάξει, κοίταξε. Είναι 86 όμως.
1: Αν και να σου πω κάτι, νομίζω ότι σε αυτές έτσι τις θέσεις είναι πολύ ωραίο να γίνεται ένα απάντρεμα. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνεται η απειρία και η φαντασία του καινούριου με την εμπειρία και τη στασιμότητα του παλιού.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Προφανώς θα έχει καθοδηγήσει και κάποιους νέους για να βγουν μπροστά.
1: Δεν μου φαίνεται και τόσο καλούλης.
0: Δεν είναι καλούλης, ε.
1: Όχι. Mm. Δεν μου φαίνεται. Φαίνεται λίγο γλυκόφατσα, αλλά δεν μου φαίνεται. Ναι. Μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει. Να μας πει αν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Τηλέφωνο να μας πάρει ο ίδιος.
1: Ποιος να μας πάρει.
0: Ναι.
1: Άλεν, Τζούντι, σε παρακαλώ, κάλεσε και
0: τώρα.
1: Πες μας.
0: Τώρα, ναι.

0: Μερούλα.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Μέρι μου, Μέρι μου, Μέρι μου.
1: Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου, Θάνο μου.
0: Τι είπες?
1: Χαιρετάω.
0: Α, έτσι, χαιρετά εσύ.
1: Χαιρετά μου τον πλάτανο που λένε.
0: Να περάστε καλά. Άντε φιλιά σε όλους, τα λέμε αύριο.
2: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος για λίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
2: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες

0: κρασιά Πλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
1: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
3: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
7: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Μία Ρισαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές.

χαμηλότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο, τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723, κινητό 6979 150 572. Και όλα πάνε τζάμι.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μία άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά, αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag, Κουλούρης Σταμάτης, στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527. Για κηφικά κάθε τύπου.
1: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
7: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
7: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
7: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο...
7: Πιάτο σας.
8: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Ντεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Έγινε από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά καμπανάκια για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα ΣΟΣ από την Κομισιόν. Στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υπό πίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει 4 μετανάστες εργάτες γης, με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
0: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
3: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
5: Spa Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείες προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
4: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
5: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
4: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio.
5: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610 22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
3: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
0: Ράδιο Λευκή.

0: soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Ανεβάς την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: μόδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Ήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρντένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927, η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972, οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989, πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999, ο πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Γιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
4: Θάλασσα, γεύση, διασκέδαση, όλα σε ένα μέρος, όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή. Εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς.
5: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
8: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
4: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ, έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκίνης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα, μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
9: Ράδιο Λευκίνη, 105,5.

0: των 5,5.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλής Γεωργοπάλι.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκίμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.
4: Και δεν σταματάμε εκεί. Αναλαμβάνουμε παραγγελίες για εκδηλώσεις, γλυκά και catering για κάθε περίσταση. Κάνε την κάθε μέρα πιο νόστιμη. Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος.
5: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
6: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
5: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
6: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
7: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρα.
8: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
9: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
8: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
9: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
8: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
9: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
10: Ράδιο Λευκίνη 105,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
1: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζών. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτη. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
4: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
1: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφεται στον κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
1: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 24 831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
12: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
11: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
12: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
11: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 23

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΑΕΚ απομένει σήμερα για τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωράει για Ουνάι Λόπεθ και άλλους τρεις Ισπανούς που έχουν επίσης βρεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει μια ιδέα για να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για την ιστορική διαδρομή της γηπέδου της αθηναϊκής ομάδας. Σε προχωρημένες επαφές με τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο και ένας κεντρικός αμυντικός για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε σε ντοκιμαντέρ μεξικανικού καναλιού για τη ζωή του και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στη ζωή του στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι, στον Αλμέιδα, αλλά και στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να αλλάξω ομάδα και να πάω στη δική τους, είπε μεταξύ άλλων ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
3: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
3: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
3: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Γουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα, Green Spot, Βαρελή Αλεξάνδρα.
6: Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
7: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
6: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
7: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
6: Λαγκούνα.
7: Λαγκούνα.
6: Όλη η ομορφιά στο
7: πιάτο σας.
8: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκίμης.
9: Τραγούδια που συγκοτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς.
10: Που αγαπάς.
9: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί του.

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
2: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Geomark Κουλούρης Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
4: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.
5: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
6: Ο καφές είναι απόλαυση και η απόλαυση θέλει Cubistro Coffee Bar. Ανανεωμένη ατμόσφαιρα που συνεχίζει να προσθέτει αξία σταθερής ποιότητας σε κάθε οικογενειακή στιγμή. Γευστικά σνακ συμπληρώνουν τη χαλάρωση όσο ο παιδότοπος γεμίζει με τα γέλια των μικρών μας φίλων. Cubistro Coffee Bar. Από νωρίς το πρωί για σνακ και καφέ έως το βράδυ για ποτάκι. Περιφερειακή οδός Λευκύμης. Και delivery στο 26620-24-967. Κάθε ημέρα μια μικρή χαρούμενη απόδραση.
7: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη.

0: αγαπώ.
1: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
2: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
2: Καλέ, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
2: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
5: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
2: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
1: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
2: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
7: Σπα Υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
6: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
7: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
6: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
7: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
8: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
12: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Megamart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Megamart. Έλα να συγκρίνεις.
13: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
11: Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
14: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: Στις 3 Ιουνίου του 1946, σαν σήμερα, οι πασαρέλες του Παρισιού πήραν φωτιά. Γιατί? Γιατί εμφανίστηκαν μοντέλα με τα πρώτα μικροσκοπικά μπικίνι. Μπικίνι δεν φοράνε Red Hot Chili Peppers, που το 2006, σαν σήμερα, έσκυζαν τα charts με το album Stadium Arcadium. Μπικίνι, αντίθετα, κατακλείζουν τις ελληνικές παραλίες, που είναι οι πιο καθαρές της Ευρώπης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1993. Γι' αυτό και εμείς λέμε respect στο ελληνικό καλοκαίρι. Respect ήταν και ο τίτλος τραγουδιού που είπε η τραγουδίστρια Αρίθα Φράγκλιν το 1967, σαν σήμερα, και σάρωσε τα charts.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προ

0: μας και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα σως από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει 4 μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κούρι θα πας να τα βρεις.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
6: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
7: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
6: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
7: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
8: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
0: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
8: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί
9: έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
8: Fruitland by Κατερίνα. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
10: Μιάρη Σαρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές. Μιάρη Σαρσέλης.

0: φθηνότερες τιμές. Μία Ρις Αρσένης στον ίδιο ανακαινισμένο μας χώρο. Τώρα και με έκθεση. Στο Περιβόλι 26620 22723 κινητό 6979 150 572 και όλα πάνε τζάμι.
1: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsing και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
2: Χουσκβάρνα. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
3: Κώστα, θέλω κάτι.
4: Τι θέλεις, αργάνα μου?
3: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
4: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
3: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
4: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
5: Λαγκούνα, στις Σαλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
6: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
5: Λαγκούνα.
6: Λαγκούνα.
5: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

0: ήσουν εκεί είχα...
1: Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκίνης.
3: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
4: Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 26620 25200.
5: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
6: Τεχνολογικά μπροστά.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη.
8: 9 με 11
9: στο Ράδιο Λευκίνη
10: 105,5.

0: λίγα λόγια.
1: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου για τη Δέσποινα. Έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ για τον Τάσο. Τι κάνεις.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, Υπεύθυνοι είμαστε.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Γκάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Γκάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
4: Θέλε, τι φωνάζει, ανάγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω.
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ, πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
6: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11 στο ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλη.
3: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
4: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
5: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο Megamart.
3: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννη Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκίνη. 105,5.
8: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίνη. Ράδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.
9: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη.
2: Παίζουν
1: και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Τραγούδια που συγκροτραγουδάς. Καλλιτέχνες που αγαπάς.
3: Που αγαπάς.
2: Όλα εδώ στο Ράδιο Λευκή 105,5. Όπου κι αν πας, ζεις μαζί τους.

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: σκόνη και θρύψα, αλλά η ζωή.
1: Mixing Out με τον Νίκο Γονιώτη.
0: Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά. Όσο το τέλος προχωράει.

0: ράδιο. Σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

στην Κέρκυρα. Ακούμε Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Η παρέα σου και αυτό το

0: σε ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Έλα να αποδράσουμε μαζί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,3.

τη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

χρειάζομαι. Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε